στρατόπεδο της Χίου. Εκεί αδειάσανε τους στρατώνες από τους φαντάρους και βάλαν τις γυναίκες που ερχόντουσαν από τις συλλήψεις που κάνανε στα διάφορα μέρη. Μείναμε εκεί στους στρατώνες, αλλά μετά έπρεπε να φύγουμε να αδειάσουν οι στρατώνες από εμάς και μας πήγανε στο Τρίκερι, το οποίο Τρίκερι είχε το στρατόπεδο των ανδρών. Αλλά επειδή τους άντρες τους μετέφεραν στη Μακρόνησο, άδειαξε ο τόπος τους και σου λέει ευκαιρία να πάμε τις γυναίκες τώρα στο στρατόπεδο αυτό, γιατί και ο δυτικός μας ο προορισμός ήταν να μας πάνε μετά στο Μακρόνησο. Ο απότερος σκοπός ήταν να πάμε στη Μακρόνησο, όπου το σύστημα ήταν το πιο απέσιο, το πιο οργανωμένο καλά και σύστημα καταστολής δηλαδή. Εκεί όταν πήγαινες ήξερες ότι θα κάνεις δήλωση. Όσο να θέλεις, όσο να πιστεύεις, θα την κάνεις τη δήλωση. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι ήρωας να σταθείς σε αυτά που σου δουν, στο ξύλο και στα δασανιστήρια που σου κάνουν, για να αντέξεις και να πεις δεν την κάνω τη δήλωση. Και όσοι δεν υπογράψαμε στην Ακρόνησο, μας ξαναμεταφέρουν πάλι στο Τρίκερι. Και έτσι γίνεται και αρχίζουν να μας δίνουν άδειες. 15 ημέρες άδειες, με την οποία άδεια την έπαιρνε στο χέρι σου.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν